0: Και όταν είχα πόλε τα κρύβε ρούινε. Πάλι ο τουκόμο γουάντια νιάνια. Κονοκούνε κολλή μπόγο. Να είσαι νόη γουασία εγώ κονέ. Ήτα καμε κάγα. Μπόγο
1: για ντουίκι.
0: Για κρύα για βρουλίο. Σύσι το κόνα σύ.
1: Εχε.
0: Τι ωραίο με χουτιέρο νιώτο. Είναι δίκα να το άλλη Mount Kenya. Σούτιν η άλλη χωριά δεν έμμα. Ο κοιμήνα και φόγο. Νίγουν η ανταλλαγία. Ήρα καλύτιο νου. Άλλη μου Νο ήρα μρόρα. Είχαν καχήκετε μαϊδό νουδού. Νο λέρα χίγια. Είναι ήρα μρόρα χίγετε. Άλλη μαϊδό. Ονα ρε ζιέντε ράμουνα. Εμρόρα γιατί εγώ δημήρα. Νο λέρα χίγια. Γρήγορα, γιορτά τη ρίτη. Είναι όλη η τουαμίνα καλύτερη ακού.
1: Ναι, πόκο τζιγουά, ο Νέκη, ο Κέι, θα κουμπί ανοιχτά κανούα. Κολυγόνι, λέει αντού.
0: Ο Κόρα, ο Χίτη, ο Δερά καλύτερη. Α, και κόρα καλύτερη, τα καμίτω.
1: Εκεί, και ούτε ο νιώτο.
0: Το ίδιο και με ούτε ο νιώτο.
1: Εγώ νόμιζα και με εμπολία, κάτι ούτε ο νιώτο. Εγώ νόμιζα και με ούτε Εγώ μου δουλειά κουβέντα. Τα έχω εντύπωση κανένα. Εγώ δεν είχα δει.
0: Εντύπωση.
1: Μετά σαπ κατνόλου μάιμα και μετά το liquid lagoon. Αγά παραδάει ο δεν τράλε μα εντάμα.
0: Ο ατρέρα μάι.
1: Μάι μόδε μα παραδάει, είναι μάφητα. Μάντο.
0: Ο εάδε.
1: Πότε φάει.
0: Να μάι.
1: Είναι η άκη τζαβι.
0: Να μου τόγγι.
1: Μάι.
0: Ο σούπα μάι.
1: Αλέ μου το κολλιά τι ούτα χάει μάι, τα άλλη μου λάτι.
0: Ο κάνα το τόγγι του έρι, το άλλη τα του έρι.
1: Δεν μου τέγγι ο αμάι μα παραδά.
0: Αγία, εντύ. Σάβα, δεν γιο, να καλύπω. Yes, δεν είναι μετά από ένα καμέρα με FM. Νίκε τόγα τόνιο, ο πόγκο με.
1: Ναι, ναι, τζαμπάκαρα.
0: Ακόμα και να δίνω εδώ κόλλη, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει να μιλήσω για το όγκο. Να μιλήσω για το όγκο, γιατί μου αρέσει Graho, Golio, we ordered a cogora getin, a regulated coja negavatamuno, Todo Han sitting room, the Hodio Anoba.
1: Yes,
0: I know what do my caraga. Eh, Magicora, eh, Quana, Tia, Gumeda, Tregaine, Maudumacno, Megae.